Εσύ Πακιόμης, είπαμες. Τα βήρα σε φίλιο Κώστα. Τα βήρα κοιμάμαι και φίλιο Κώστα. Ποτέ μπασένσα. Μπορεί βατράς, παβιέρι και ζαλιουμόμι φίλιο.